0: Ναι, πυραμίδα.
1: Πυραμίδα.
0: Ρες. Πυραμίδα, συμίσλο.
1: Μπράβο.
0: Πακούπα σε μία τόζα, είναι μου μρακλα κοένα.
1: Βίδεις θα το είχε.
2: Γεια, δεκ.
1: Σλάβο. Ρίσιμ κάβα, είμα λίπα. Hvala. Ja, Ana, na zadnji sekundi,
2: Prava.
1: Lepo. Moramo še kdaj to vidim, ne?
2: Ja, moramo, ja.
1: Dobri ste.
0: Samo ne se zdaj zanaša, da bom jaz ben potegnila vedno svoje.
1: Ne, če bila tak sreča, ne?
3: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.